0: Αχινάτα να βαϊκούς πακάν, και αυτού κοιού η αρεμουχνάτα, ο αερασίμι πιο δώσεν, αυτά η κολοντρίνα ο ακιτσίπι. Και ο αγερμάνος εμάνας κατσάρ παρυπούς πακασούν και κολοντρίνα και αυτά. Για αυτά και καμάλι κάρχα κολοντρίνα ο ακιτσίπι, αν άσουαν ρατι του μάγχα, κους κατσακούς πακασούν και πήκη τσακί ο αγνιάτο. Είστε έτσι. Και αν πεις ο αγερμού, τα τίγκη τσχανκούνα πεις, τα κεκουνίτα, τα βιαρικούνα παχ, να παικούνα παχ, φαμίλια τα, σίγη, ο αερασίμι πιο δώσεν αυτά. Και η μαλλιά κάρχα, πάτσι, πάτσι, ο ιερμός και η κυτσιχμάντα και η γουλοντρίνα, ο ακιτσίτα. Ας μας ράτη το μάγκα, πει κυτσιά κυτσιά μουσπα και αν κατούκου υπά.
1: La colondrina.
2: La colondrina.
3: La colondrina.
1: Η μαϊνάλια, κολομρίνα, ο ακιτσίνη και πικασιάνκι.
2: Όλα. Este es tu programa, La Golondrina. La Golondrina es el programa del reencuentro con todos nuestros seres queridos que están lejos de casa.
1: Golondrina, kaiwakichi kashan kankunapa, kuskachakunapa, munaskarunamasikunawan, maipichakashanku.
2: En las tierras del oriente boliviano, Santa Cruz, Pando, Beni,
1: Cochabamba, Tarija, Sucre, Valle y Ajtacunapi.
2: En el altiplano, Oruro, La Paz y Potosí.
1: Bolivia, Jawasuyukunawan, Cancunawan, Cuscachacus,